Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε!

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον ένα και μοναδικό iFeel Radio.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Dala, the Wolverine.

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: honneur de t'avoir rencontré.
1: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

He's still. He's still. He's still.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Take that, take that, take that.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό iFM.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Tonight I'm in. I said

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Sorry.
1: No.
2: Στον Άιφιλε Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

Στον I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 6.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Press Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions.

0: την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το efilradio.gr.
1: Ladies and gentlemen.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: Here we go. I feel radio. It's showtime.

Μου γράφει ο Άρης στο δωμάτιο επικοινωνίας, ωραίο ξεκίνημα και πώς να μην είναι ωραίο το ξεκίνημα όταν ξεκινάς με τον Μπάρι, τον Ρόμπιν και τον Μωρίς. Μιλάω φυσικά για τους Bee Gees, τα αδέρφια Gibb, τα οποία μέσα από το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever το 1977 μας χάρισαν αυτό το μοναδικό τραγούδι. Κάπως έτσι ξεκινάμε την απόψινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, προτελευταία για φέτος, αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το intro της έναρξης, το οποίο αρέσει πολύ στο φίλο μου τον Γιώργο και να του το χαρίσω.

Τέσσερις ημέρες από την προηγούμενη εκπομπή μας, από την προηγούμενη φορά που ραδιοφωνικά ήμασταν εδώ στις επάλξεις, στο Nightfill Radio, και μάλιστα είναι και η πρώτη τελευταία εκπομπή για φέτος, άλλη μία την Τετάρτη και κλείνει η σεζόν. Εντάξει, δεν θα περάσει πάρα πολύ καιρός μέχρι να τα πούμε, αλλά θα έχουμε ένα δίμηνο και κάτι μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης και να ξεκινήσουμε την 13η ή 14η, 13η νομίζω, συναπτή σεζόν κατά την οποία θα είμαστε εδώ στο Nightfill Radio. Βέβαια, όπως λέει και ο Στέλιος ο Κεσίσογλου, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Μία μεγάλη καλησπέρα λοιπόν σε κάθε φίλο και φίλη που είναι εδώ στη συντροφιά. Δεν είχαμε shock time πριν, οπότε σας συντρόφευσε το playlist του iFeel, το οποίο βέβαια είναι φανταστικό, έχει πολύ πολύ ωραίες μουσικές, αλλά εντάξει, σαν το Σοκράτη για τη δώρα δεν είναι, τα παιδιά είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε θα τους χαιρετήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε έλαχε σε μένα ο κλήρος να ανοίξω σήμερα το ζωντανό πρόγραμμα των εκπομπών του iFeel. Βαρύς θα έλεγα, βαριά η ευθύνη, αλλά θα προσπαθήσω, θα βάλω τα δυνατά μου και ελπίζω να περάσουμε πάρα πάρα πολύ καλά, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη εδώ στο Nightfill Radio. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Αν δεν έχουμε γνωριστεί, είμαι ο Γιώργος Πέτρου και κάθε Τετάρτη από τις 7 έως και τις 9 προετοιμάζω ένα μουσικό βήμα για δύο, ένα pas de deux. Έχουμε κλέψει τον όρο από το χορό, αλλά δεν πειράζει, το δικό μας το βήμα είναι ραδιοφωνικό. Και αν στη μία άκρη είμαι εγώ, στην πλευρά του παραγωγού πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, στην άλλη πλευρά είστε όλοι και όλες εσείς που μου κρατάτε συντροφιά για αυτά τα 120 λεπτά, με παρέα, με μουσική, με επικαιρότητα, όποτε και αν ήταν επικαιρότητα, δεν έχει σημασία, είτε ήταν παλιά επικαιρότητα, είτε είναι τώρα. Αν και εντάξει, επτυφίστηση η έννοια επικαιρότητα, νομίζω πως έχει να κάνει με τα τωρινά, με τα κοντινά τα νέα. Αλλά εντάξει, εμείς εδώ κάπως τις ξεχυλώνουμε τις έννοιες, τις κάνουμε λίγο πιο ευρείες. 120 λεπτά λοιπόν γεμάτα μουσική, γεμάτα παρέα και γεμάτα με όλους και όλες εσάς. www.ifilradio.gr. Αν πατήσετε το κουμπάκι με την ένδειξη chat, θα μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, εκεί όπου ήδη βρίσκονται πολλοί φίλοι και πολλές φίλες, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά που μου κρατούν. Σίγουρα θα γίνουμε περισσότεροι. Σε λίγο θα δώσω και τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά, να αφήσουμε πίσω μας τα 70s και να πάμε στα 90s. If you tolerate this, your children will be next. Αυτό μας τραγουδούσαν οι Ουαλοί, ωραία χώρα η Ουαλία, Manic Street Preachers το 1998.

Στο 1998 βρεθήκαμε, αυτή είναι η Manic Street Preachers, αυτό είναι το If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Θα πάμε περίπου 10 χρόνια μετά, στο 2007, να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο μας. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους Pure Essence, οι οποίοι μας τραγουδούν Don't Know Any Better, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τους. Σε πολύ λίγο οι πρώτες καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μου κρατά συντροφιά μέσω του δωματίου επικοινωνίας ή των social media. Για πάμε!

Αυτή είναι η Pure Essence από το 2007. Αυτό είναι το Don't Know Any Better. Εμείς είμαστε εδώ, πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio. Σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του 2026. 168 ημέρες έχουν περάσει από την πρωτοχρονιά. Είμαστε σχεδόν στα μισά του έτους, του δρόμου τα μισά. Ο ήλιος δει στις 8:51 για 4 μέρες ακόμα. Για 3 μέρες μάλλον θα μεγαλώνει η ημέρα. Έπειτα έχουμε την μεγαλύτερη μέρα του έτους, 21 του Ιούνιου, και μετά θα ξεκινήσει να μικραίνει. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Μακάρι, μακάρι πραγματικά να πάει πολύ καλά αυτό. Ενώ σαν σήμερα έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Το 1961 λοιπόν εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνέ, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Δεν υπήρχε το καζίνο τότε. Σαν σήμερα το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό τα κατάφερα της παράτασης στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το κύπελο Ελλάδας, καθώς οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο. Στο μουσικό σαν σήμερα πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Το 1943 γεννιέται ο Μπάρι Μανίλο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Γράφτηκε στο Hall of Fame το Songwriter Hall of Fame το 2002, με τις πωλήσεις των άλμπουμ του να ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια αντίτυπα. Εμείς πάμε να ακούσουμε την μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του και το πιο καλοκαιρινό του τραγούδι. Πάμε να τραγούδι στην Κόπα Καμπάνα, μιας και έχουμε και εμείς κούμπρια το Σάββατο και αυτοί μιλούν για την Κόπα Καμπάνα.

Κόπα, Κόπα Καμπάνα, Μπάρι Μανίλο έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 83. Ένα τραγούδι, το Κόπα Καμπάνα, το οποίο οι στίχοι μιλούν για τη Λόλα, η οποία ήταν showgirl και τα είχε με τον μπάρμαν τον Τόνι. Όταν ο Ρίκο έγινε επιθετικός και κάπως έτσι και πλεύρισε τη Λόλα, ο Τόνι του επιτέθηκε με αποτέλεσμα να πεθάνει από ένα πυροβολισμό. Η Λόλα επιστρέφει 30 χρόνια μετά στην Κόπα Καμπάνα, στο μαγαζί αυτό στο οποίο δούλευε, ντυμένη ακόμα με τα ρούχα του showgirl, έχει μετατραπεί σε δισκοτέκ, αλλά η Λόλα ακόμη θυμάται τον Τόνι και πίνει γι' αυτό. Άκου να δεις τώρα θλιβερή ιστορία, ντυμένη με αυτή την καλοκαιρινή μουσική. Εμείς πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε στο 1969 και μέσα από το Abbey Road, το 11ο στούντιο άλμπουμ των Beatles, αυτό δεν είναι άλλο από το Oh Darling.

Σε blues ρυθμούς, αυτή είναι η Beatles, αυτό είναι το Old Darling από το Abbey Road του 1969. Και εμείς είμαστε εδώ πάντα ζωντανά στο Nightly Radio. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά στην τροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας, είτε μέσω των social media. Καλησπέρα λοιπόν στον Άρη Γιώτη, ο οποίος καθημερινά ξεκινά τη μέρα μας στις 8, στους 94 στα FM στον Επικοινωνία με το Επικοινωνία Live. Καλησπέρα στον αγαπητό Κωνσταντίνο Ροβιθάκη, ο οποίος ανοίγει την εβδομάδα μας σχεδόν μετά την Άδεια, τέλος πάντων παραλαμβάνει τις Δευτέρες και μας ταξιδεύει του The Moon and Back. Καλησπέρα στην Νάταλη Βαλσαμάκη, την οποία θα απολαύσουμε αύριο ραδιοφωνικά στις 9. Στον Νικόλα, το στρατηγό, το γείτονά μου. Καλησπέρα, Νικόλα μου. Επίσης θα τον απολαύσουμε αύριο στις 7. Στο φίλο μου, τον Γιώργο, στην όμορφη Χαλκίδα. Ελπίζω, Γιώργο, πάλι να ακούς, να μην είσαι σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Και σου στέλνω την καλησπέρα μου εκεί στα Πάτρια Εδάφη. Καλησπέρα στην Μπετίνα, την εξαιρετική, η οποία βρίσκεται στην Βιέννη. Μπετίνα μου, σε λίγη ώρα θα ακούσουμε και ένα τραγούδι για την Βιέννη, σε καμιά ωρίτσα. Και στον Γρηγόρη φυσικά, τη Δανάη, τη Χριστίνα, τον Δημήτρη, όλο το υπέροχο παρεάκι των φίλων μου. Τι καιρό κάνει εκεί, για πες. Επίσης, καλησπέρα στην Νεκταρία, στην όμορφη Χάγη. Η Νεκταρία, από ό,τι μαθαίνω, έχει πιάσει εδώ, έχει ανοίξει δουλειές με φούντες στο σπίτι, κάνει ανακαίνιση, μας γράφει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλή επιτυχία, θα πω εγώ. Καλησπέρα στον Δημήτρη και τον Κωστή. Στον Μπάμπη και τη Στάσα, στον Χριστόφορο και τη Λιάνα. Καλησπέρα στην Ελληνό και την Λουίζα, εκεί στο μονοπάτι Art Therapy Studio, στην Ιπποκράτους, στην Νεάπολη στο 157. Και για την ψυχή και για το σώμα και για να περάσετε υπέροχα. Καλησπέρα σε όλο το παρεάκι το οποίο μας κρατά συντροφιά, είτε μέσω των social media είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας. Φυσικά επικοινωνήστε και εσείς, σπάστε τη μοναξιά του παραγωγού, καθώς οι εκπομπές, οι ραδιοφωνικές και όχι μόνο, είναι πάντα καλύτερες ως συμμετοχική διαδικασία. chat.ifilradio.gr. Πάμε στο 1985, πάμε να βρούμε τους Steel Tuesday, οι οποίοι μας τραγουδούν Voices Carry. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά.

0: Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-18. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

Πίσω στο 1989 πήγαμε για το ξεκίνημα για την έναρξη του δεύτερου ημιώρου της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Αυτή είναι η Λίζα Στάνσφιλντ, αυτό είναι το All Around the World από το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Affection και από τότε μέχρι και σήμερα μας χαρίζει τραγουδάρες η μοναδική Λίζα Στάνσφιλντ. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9, έχουμε μια μισή ωρίτσα περίπου ακόμη να ακούσουμε πολύ και καλή μουσική και να τα λέμε και φυσικά να ανταλλάζουμε εδώ ωραίες ιδέες και απόψεις όπως με τα παιδιά στο δωμάτιο επικοινωνίας chat.ifilradio.gr. Την καλησπέρα μου και στην Βασιλική, η οποία μπήκε μόλις στην συντροφιά μας. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το ημίωρο θα πάμε ένα τσακ πιο χορευτικά, όχι απαραίτητα πολύ δυναμικά, αλλά σίγουρα πιο χορευτικά, θα κουνήσουμε το κορμί μας ή τέλος πάντων θα χτυπήσουμε το πόδι μας με ρυθμό. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι σιγά σιγά να δυναμώνετε όσο η μέρα φτάνει προς τη δύση της, αν και έχουμε μια ωρίτσα και κάτι ακόμη μέχρι τη δύση του ηλίου, οριακά θα προλάβουμε να ξεκινήσει να ανοιχτώνει στο τελείωμα της εκπομπής, εσείς θα πρέπει να δυναμώνετε όσο περνάει η ώρα την ένταση. Πάμε λοιπόν στο 1980 να βρούμε την πολύ αγαπημένη μας Diana Ross. Ένα τραγούδι το οποίο της έγραψε ο Nile Rodgers, τον Sick αλλά και ο Bernard Edwards και φυσικά της χάρισε μία από τις πιο μεγάλες της επιτυχίες. Μιλάω για το Upside Down, το οποίο ακούγεται μόνο πολύ πολύ δυνατά. Πάμε.

upside down, τα πάνω κάτω έφερε και ένας μικρός πυρήνας καταιγίδων στη Νότια Αττική κατά κύριο λόγο κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Γλυφάδα και το Ελληνικό. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες για λίγη ώρα ακόμη σε τμήματα της υπηρετικής χώρας, της Πελοποννήσου, της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και της Αττικής, ενώ από το βράδυ αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Πάντως, αυτές τις μέρες έχουμε μελτέμια, οπότε μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών, όλη παιδιά την προσοχή μας στο 100%. Για τη συνέχεια, πάμε στους Βρετανούς Yazoo. Ένα συγκρότημα το οποίο στην Αμερική ήταν γνωστός Yaz. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Don't go, Yazoo, να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γρηγόρη, αν ακούει που ξέρω ότι του αρέσει πολύ.

Αυτή είναι η Γιάζου λοιπόν, η Βρετανία. Αυτό είναι το Don't Go, ένα τραγούδι το οποίο και οι ελληνικές βιντεοκαθέτες των 80's το έχουν τιμήσει πάρα πολύ. Είπα 80's και θυμήθηκα τα τότε Mundial τα οποία μας φαίνονταν τόσο μακρινά, ενώ η τωρινή διοργάνωση διεξάγεται τώρα. Πάμε λοιπόν στα καλύτερα του ίντερνετ να δούμε διάφορα τρίβια. Το φετινό Μουντιάλ λοιπόν του 2026, το πρώτο με 48 ομάδες αντί για 32, αλλά και το πρώτο το οποίο φιλοξενείται από τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμερικής, τον Καναδά και το Μεξικό. Ο Λιονέλ Μέση έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα και με τι τρόπο μάλιστα, πετυχαίνοντας hat-trick τα ξημερώματα για εμάς απέναντι στην Αλγερία, ενώ σύντομα, σήμερα νομίζω, θα γίνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο δεύτερος. Η Ουρουγουάη ήταν η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια και η Αργεντινή η πρώτη φιναλίστ που ιτήθηκε σε τελικό, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά και διάφορα ρεκόρ. Πιο πετυχημένη χώρα, η Βραζιλία φυσικά με 5 κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων, αλλά και η μοναδική χώρα που έχει συμμετάσχει σε όλες τις διοργανώσεις έως και σήμερα. Μέχρι και χθες το βράδυ, το ιστορικό ρεκόρ γκολ σε Μουντιάλ το κατήχε ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 16, από χθες το βράδυ το μοιράζεται με τον Λιονέλ Μέση. Βέβαια, ο Τζιούστ Φοντέιν είναι ο μόνος ο οποίος έχει πετύχει 13 γκολ σε μία διοργάνωση το 1958, ρεκόρ το οποίο δεν έχει σπάσει και δεν νομίζω ότι θα σπάσει. Νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής, ποιος άλλος από τον Πελέ, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο σε ηλικία 17 ετών το 1958. Γυρεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Ντίνο Τζοφ, σε ηλικία 40 ετών το 1982. Λες ο Κριστιάνο φέτος να το κάνει και να το σπάσει στα 41 του, για να δούμε. Πολλά και διάφορα λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχει αγώνες οι οποίοι μπορούν να προβληθούν έτσι στην Ελλάδα στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 11 και στις 9 και ανάλογος του που παίζει. Όπως μου έλεγε σήμερα ο φίλος μου ο Γιώργος, έχει διάφορες ζώνες ώρας η Αμερική. Τον αριθμό, 4 στον αριθμό αν δεν κάνω λάθος, ή 7 με 4 ώρες διαφορά μεταξύ τους, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά όπως και να έχει, κάπως θυμίζει το Μουντιάλ του 1994, το πρώτο στο οποίο είχε πάρει μέρος η Ελλάδα, αν θυμάστε με τον Αλκέτα Παναγούλια προπονητή, το οποίο δεν είχαμε μπορέσει να το παρακολουθήσουμε πάρα πολύ, καθώς προβαλόταν όπως και το τωρινό πολύ αργά το βράδυ, με αγώνες στις 4 το πρωί, στις 7 το πρωί. Όπως και να έχει, θα δούμε όσο περισσότερο μπορούμε και οι ποδοσφαιρόφιλοι όλης της χώρας θα γεμίσουν για την χρονιά που μας έρχεται. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, πάμε να βρούμε δύο τραγούδια back to back τα οποία μας έρχονται από την Ιταλία. Το πρώτο από τον Σαλ Ντα Βίντσι, το τραγούδι με το οποίο η γείτονα χώρα εκπροσωπήθηκε στην Eurovision τη φετινή και μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά, κατετάγει 5ο το Per Sempre Si ή αλλιώς Για Πάντα Ναι. Υπέροχη μορφή ο Σαλ Ντα Βίντσι, το τραγούδισε και καταπληκτικά, με μια ιταλική κομψότητα και φινέτσα και πολύ δίκαια βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Το απολαμβάνουμε και σε πολύ λίγο και το επόμενο. Back to back ιταλικά σας έταξα.

Ρίκι Εποβερή, πλούσιοι και φτωχοί, Σάρα Μπερκέτη Άμμο ή αλλιώς η απάντηση στην ερώτηση πόσο ιταλικό θέλει σε ένα τραγούδι. Πρωτοκυκλοφόρησε νωρίς, στα 60s, ή στα 70s μάλλον, όχι στα 60s, η Ρίκι Εποβερή είναι ακόμη ενεργή, όχι όλοι βέβαια, καθώς δεν είναι όλοι εν ζωή, αλλά δύο από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος περιοδεύουν κανονικά και με τον νόμο και τραγουδούν Σάρα Μπερκέτη Άμμο, είναι επειδή σ' αγαπώ, σε όλη την Ευρώπη με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον Ivy Radio και μιας και είπα έτσι και συζητάω με διάφορους φίλους για ποδόσφαιρο και μουντιάλ στο δωμάτιο επικοινωνίας, μήπως την επόμενη εβδομάδα πρέπει να κάνουμε άλλη μία εκπομπή με ποδοσφαιρικά. Αν θυμάστε, οι πιο παλιοί ακροατές, στο Μουντιάλ του 2022 είχαμε κάνει μία εκπομπή με τα μουντιαλικά τραγούδια, η οποία, αν θυμάμαι και εγώ καλά, σας είχε αρέσει αρκετά. Μήπως πρέπει να κάνουμε μία νέα έτσι εκπομπή με τα καινούργια μουντιαλικά και με τα παλιά μουντιαλικά την επόμενη εβδομάδα. Ίσως μία έξτρα, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το σκεφτώ, θα το συζητήσω με τη διοίκηση, θα δούμε και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, εάν και εφόσον. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, λίγο πριν ο διαιτητής σφυρίξει ημίχρονο. Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής έχει ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα, σύμφωνα με την κυβέρνησή μας, ούτως ώστε να είναι δυνατός στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής. Μιλάω για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, και παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ή προ τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεν έχω πει να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος ή κάποια από εσάς για να μας πει περί τίνος πρόκειται, πόσο εύχριστη είναι κτλ. Θα της ρίξω μια ματιά, όπως και να έχει. Λοιπόν, ένα τραγούδι ακόμα, όχι του Χρήστου Δάντη, αλλά ένα τραγούδι ακόμα της Αλάνης Μόρισετ, λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο, λίγο πριν τις 8. You Oughta Know, ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το 1995 και την αλμπουμάρα της με τίτλο Jagged Little Pill. Ένα τραγούδι με το οποίο η Αλάνης Μόρισετ φυσικά μας συστήθηκε και από τότε μέχρι και σήμερα μας χαρίζει μοναδικές στιγμές. Το απολαμβάνουμε και όταν επιστρέψουμε, Blues Traveler, Foreigner, Gary Moore, Cure και πολλοί και πολλές ακόμα. Μην πάτε πουθενά, απλά δυναμώστε και παραμείνετε στη συντροφιά του iFeel.

0: Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio. Yeah.

Πίσω στο 1994 πήγαμε για την έναρξη της δεύτερης ώρας του απόψινού Πάντεντε, του απόψινού Βήματος για δύο. Αυτή είναι η Blues Traveler, αυτό είναι το Hook, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τα hit songs, όντας ουσιαστικά ένα hit song και αυτό, καθώς έφτασε αρκετά ψηλά στο Billboard Hot 100, τότε πριν από 32 έτη. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου, είναι το Βήμα για δύο, η εκπομπή Πάντεντε. Μαζί θα πάμε για περίπου μια ωρίτσα ακόμη μέχρι και τις 9, με πολύ και καλή μουσική και την καλύτερη παρέα. chat.nightlyradio.gr. Μπορείτε να μπείτε, να ακούτε και να χαζεύετε. Παράλληλα και η Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μουντιάλ ξεκίνησε νωρίς σήμερα, οπότε θα δούμε κανένα 2-3 ματσάκια σήμερα Τετάρτη, 17 του Ιουνίου του 2026. Έχει και την Αγγλία με την Κροατία, νομίζω πιο μετά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη ώρα, αλλά νομίζω είναι το πιο ωραίο ματσάκι έως και τώρα. Λοιπόν, αν θέλετε, έχουμε και εφαρμογή, μπορείτε να μας έχετε στο κινητό σας, οπότε να είστε κάπως πιο ευέλικτοι και ευέλικτες στον τρόπο με τον οποίο θα ακούτε τον σταθμό μας. Πολλοί φίλοι και πολλές φίλες βρίσκονται ήδη στη συντροφιά μας. Να καλησπερίσω τον Στέλιο τον Κεσίσογλου και τον Βαγγέλη τον Πατρίκαλα, δύο πολύ αγαπημένους φίλους και συμπαραγωγούς εδώ στο Nightfeel, οι οποίοι φυσικά μας χαρίζουν υπέροχες εκπομπές και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ελπίζω, για πολλά έτη ακόμα. Εις πολλά έτη δέσποτα που λένε και στον εκκλησιαστικό το χώρο. Εμείς έχουμε προτελευταία εκπομπή σήμερα, η τελευταία θα είναι την επόμενη Τετάρτη, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και αν όλα πάνε καλά θα ανανεώσουμε και το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά από Σεπτέμβρη, πάντα εδώ στις επάλξεις, πάντα με το Πάντεντε, αλλά και με πολλές εκπλήξεις τις οποίες σχεδιάζουμε και θα σας αποκαλύψουμε εν καιρό. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, πάμε να βρούμε τον πολύ αγαπημένο μας Rod Stewart, ο οποίος πλέον έχει περάσει για τα καλά τα 80, νομίζω ότι είναι 82, 83, 81, 81 εντάξει το βρήκαμε, 81, το 1983 πάντως, εκεί γύρω στα 40 του, μας χάρισε ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο δεν είναι άλλο από τον Baby Jane. Το απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε πάντα εδώ στο Nightly Radio.

και το επόμενο Σάββατο στις 27 του μήνα. Foreigner, ή τέλος πάντων μια εκδοχή των Foreigner, θα επισκεφτεί τη χώρα μας στο κλειστό Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης, στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ. Είπαμε και εμείς να τους θυμίσουμε με το τραγούδι με το οποίο ανοίγουν τις συναυλίες τους συνήθως. Αυτό δεν είναι άλλο από το Double Vision. Επίσης, τη συναυλία τους θα την ανοίξει ο Κώστας Τουρνάς. Άρα, αν δεν το έχετε αποφασίσει, αξίζει τον κόπο. Πάμε κινηματογραφικά και επιστρέφουμε. Καλησπέριζοντας και το Βασίλη συντροφιά μας. Καλησπέρα Βασίλη μου. Πάμε να συνεχίσουμε με νέα τα οποία μας έρχονται και κάνουν το παιδί μέσα μου κάπως να ξυπνά. Έρχεται το νέο Toy Story, το Toy Story 5, αμερικανική κομική φυσικά και κάπως δραματική ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή της Pixar Animation Studios και διανομή φυσικά από την Walt Disney Pictures. Σενάριο και σκηνοθεσία και πάλι του Άντριου Στάντον, βέβαια θα είναι η πρώτη χωρίς τον Τζον Λάσιτερ, ο οποίος αποχώρησε από την Pixar στα τέλη του 2018. Η ταινία αποτελεί την πέμπτη κύρια προσθήκη της σειράς ταινιών Toy Story και η συνέχεια του Toy Story 4, κατά την οποία ο Woody και ο Buzz θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, καθώς απειλείται η, πώς λέγεται να δεις, η μικρή, όχι η Holly. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι τώρα, κόλλησε λίγο το μυαλό μου, από ένα τάμπλετ το οποίο έχει έρθει για να πάρει τη θέση των παιχνιδιών. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι μια ταινία η οποία είναι επίκαιρη και βρίσκω τον λόγο να κυκλοφορήσει σε σχέση με το Toy Story 4, τον λόγο ύπαρξης του οποίου δεν τον είχα καταλάβει. Δεν ξέρω αν ο Στέλιος και εσείς όλοι συμφωνεί μαζί μου, αν είναι φαν της συγκεκριμένης σειράς ταινιών, μέχρι και το 3 αριστουργήματα, το 4 λίγο πιο μέτριο, ελπίζουμε στο 5 τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα. Η Ναταλή μου γράφει: το περίμενα το σχόλιο σου για το History 5. Η Ναταλή μου, ξέρεις, είμαι μανιακός με τις καλές ταινίες animation και κινούμενων σχεδίων. Και όπως και τα προηγούμενα, θα το δω και αυτό με ανοιχτά μάτια και αυτιά. Και ελπίζω να έρθω την επόμενη εβδομάδα και να έχω να πω τα καλύτερα. Λοιπόν, το History 5 ανοίγει από αύριο. Καθώς εδώ έρχονται Πέμπτη οι ταινίες, στην Αμερική έρχεται την Παρασκευή, οπότε θα το δούμε πριν τους Αμερικανούς. Χαχά, την πατήσατε. Όμως έχουμε και Παρασκευή, μιας και την είπα τη μέρα. Και έχουμε δύο τραγούδια τα οποία μιλούν για αυτή τη μέρα, back to back να μας έρχονται. Το πρώτο από τον πολύ αγαπημένο μας Gary Moore και από το 1987. Την θα μας τραγουδήσει ο Gary Moore, μια υπέροχη διασκευή του Friday on my mind, ένα τραγούδι το οποίο το πήρε, του άλλαξε τα φώτα και μας το παρέδωσε ως ένα rock ύμνο. Απολαύστε τον.

Μοναδικός Γκάρι Μουρ, αυτό είναι το Friday on My Mind, μια καταπληκτική διασκευή. Κυκλοφόρησε στο Wild Frontiers του 1987 και από τότε μέχρι και σήμερα το ακούμε ανελιπώς. Όπως ανελιπώς ακούμε και την επόμενη μπάντα, η οποία έρχεται εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του iFly Radio και μάλιστα θα την ακούσουμε και ζωντανά στις 15 του Ιουλίου του 2026, σε ένα μήνα δηλαδή και λιγότερο από ένα μήνα, στο P5, στο Parking 5 του ΟΑΚΑ, του Telecom Center. Έρχονται οι The Cure, έρχονται για να μας χαρίσουν και μοναδικό τραγούδι όπως το Friday I'm in Love, το πιο αγαπημένο μου από την πλούσια δισκογραφία τους, αλλά και μια ακόμη μαγευτική συναυλία, ο Robert Smith και η παρέα τους. Να το χαρίσω στην Μπετίνα που ξέρω ότι τους αγαπά πολύ. The Cure, Friday, I'm in Love.

Όλοι έχουμε τις μικρές μας αδυναμίες και τα τραγούδια τα οποία υπεραγαπάμε από συγκεκριμένες μπάντες. Εγώ τους Cure τους γνώρισα με το Friday I'm in Love και κάπως έτσι είμαι και συναισθηματικά δεμένος, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, το ότι είναι τραγουδάρα κτλ. Με το συγκεκριμένο τραγούδι από τη συγκεκριμένη μπάντα. Πολύ θα ήθελα να μπορέσω να πάω και σε αυτή τη συναυλία. Νομίζω πως είναι η μοναδική βέβαια που δεν θα πάω φέτος από τις συναυλίες των μεγάλων συγκροτημάτων. Οπότε αν κάποιος ή κάποια από εσάς πάει, ας μου πει το πώς θα είναι, αν και σίγουρα θα είναι φανταστικά. Πάμε ένα ταξιδάκι, πάμε μία βόλτα σε μία διαφορετική πρόταση. Αυτή τη φορά θα σας προτείνω το φετινό καλοκαιράκι, αντί να πάτε σε νησί, να πάτε σε μια διαφορετική έτσι φάση, να πάτε μια βόλτα μέχρι το Πάπιγκο. Στο Πάπιγκο, εκεί στους πρόποδες της Τύμφης και της Αστράκας, εκεί όπου θα βρείτε μαγευτικές πέτρινες κατοικίες, θα βρείτε την Τύμφη, θα βρείτε και τη θρυλική Δρακόλυμνη, εκεί όπου σύμφωνα με το μύθο, ο Δράκος από την Δρακόλυμνη της Τύμφης πολεμούσε με το Δράκο από τη Δρακόλυμνη του Σμόλικα και πετούσαν πέτρες μεταξύ τους, εξού και δημιουργήθηκαν οι τεράστιοι ορεινοί όγκοι που δεσπόζουν και στο Σμόλικα και στην Τύμφη. Στην Τύμφη με το καταφύγιο της Αστράκας να έχει πρόσβαση μόνο με τα πόδια και να σε οδηγεί εκεί σε υπέροχες και καταπληκτικά μονοπάτια και στην κορυφή της Γκαμήλας, αν θέλετε, μπορείτε να βιώσετε το καλοκαίρι θερμοκρασίες που πέφτουν μέχρι και τους 2-3 βαθμούς, σας το λέω από προσωπική εμπειρία, ενώ φυσικά στα γύρω χωριά, στις παρυφές των ζαγοροχωρίων, εκεί στο τελευταίο ζαγοροχώρι νομίζω ότι είναι το Πάπιγκο, μπορείτε να βρείτε σπάνια οικοσυστήματα, υπέροχη φύση και φυσικά υψόμετρο το οποίο δεν πέφτει κάτω από τα 1000 μέτρα. Τι θα λέγατε λοιπόν αν φέτος αντί για θάλασσα πηγαίνατε μία βόλτα σε πιο ορεινά τοπία και επισκεπτόσασταν, νομίζω έχει και ένα μαγαζί εκεί ο Κώστας ο Κεντέρης, ο Ολυμπιονίκης μας. Θα μπορούσατε να επισκεφτείτε και αυτό, αν δεν κάνω λάθος είναι ένα καφέ το οποίο έχει υπέροχα γλυκά. Υπέροχα τραγούδια πάντως έχει σίγουρα ο Daryl Hall και ο John Oates, You Make My Dreams Come True, μέσα από το άλμπουμ τους Voices του 1980 και πάμε να το απολαύσουμε, να μας οδηγήσει μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό μας, λίγο πριν το τέταρτο και τελευταίο ημίωρό μας, στο οποίο θα κινηθούμε σε μπαλαντοειδείς ρυθμούς. Μην πάτε πουθενά.

0: σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: We only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.
2: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου, αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Best music, music, music.
3: I Feel Radio.

Σαν σήμερα το 1984, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται πια άλλη, Cyndi Lauper με το συγκεκριμένο τραγούδι, το Time After Time. Μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual που κυκλοφόρησε στις 27 Γενάρη του 1984, ένα τραγούδι πραγματικό μνημείο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη εβδομάδα μάλλον, το είχαμε ακούσει σε διασκευή από την μοναδική Eva Cassidy και σας είπα ότι το προτιμώ. Βέβαια, σήμερα που ακούω τη Cyndi Lauper, προτιμώ αυτό. Δηλαδή, είναι πιο ακούω κάθε φορά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως και να έχει, ένα καλό τραγούδι, σχεδόν σε κάθε του έκφραση και έκφανση θα είναι τραγουδάρα και αυτό είναι σχεδόν κανόνας. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι και συντονισμένες στο iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, και μαζί θα πάμε για περίπου 30 λεπτά ακόμη. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του απόψινου Πάντεντε του Βήματος για Δύο. Ένα ημίωρο το οποίο εσείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το έχετε βαφτίσει το ημίωρο του πόνου, συγκεκριμένα ο Γρηγόρης κατά κύριο λόγο, αλλά και η Μπετίνα, η φίλη μου από τη Βιέννη. Ένα ημίωρο όμως το οποίο μας χωράει όλους και όλες και χωράει όλα τα συναισθήματα, αγάπη, ρομαντικές διαθέσεις, πόνο, τα πάντα παιδιά, όλα τα καλά εδώ ο Μήλος, ο καλός ο Μήλος, όλα τα αλέθη. Ένα ημίωρο στο οποίο έχουμε τραγουδιά τα οποία νομίζω πως θα σας αγγίξουν πραγματικά τις ευαίσθητες και όχι μόνο χορδές σας. Και ένα τραγούδι από αυτά έρχεται αμέσως τώρα από τον Billy Joel. Παρότι μιλάει για την Βιέννη και θα περιμένατε να το χαρίσω στον Γρηγόρη και την Μπετίνα, ναι, θα τους το χαρίσω, αλλά θα το χαρίσω και στην Ελληνό που ξέρω ότι το λατρεύει πραγματικά και μου το υπενθύμησε τον τελευταίο καιρό, καθώς το ακούει συχνά πυκνά και τυχαίνει να το ακούω και εγώ μαζί της. Billy Joel λοιπόν και Βιέννα, ένα τραγούδι πάρα πολύ αγαπημένο από το 1977 από το άλμπουμ του The Stranger. Απολαύστε το.

ένα πραγματικό αριστούργημα. Αυτός είναι ο Billy Joel, Vienna Waits For You. Ένα τραγούδι πραγματικά υπέροχο και απολαυστικό. Υπέροχο και απολαυστικό όμως είναι και το επόμενο. Η Βρετανο-Αυστραλή Air Supply, ένα soft rock δίδυμο το οποίο μέχρι και σήμερα μας χαρίζει υπέροχες συναυλίες, γιατί καινούργια μουσική έχουν καιρό να μας δώσουν. Μας τραγουδούν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Jim Steinman, που δεν έχει πει ο Meat Loaf ή η Bonnie Tyler, Making Love Out of Nothing at All. Ξέρω ότι το αγαπάει πάρα πολύ η Ναταλή, οπότε να συνεχίσω τις αφιερώσεις. Παιδιά, αν δεν σας έχω αφιερώσει τραγούδι, εντάξει, καταλαβαίνετε κι εγώ ότι θυμάμαι, χαίρομαι. Αν δεν ήρθε σήμερα, θα έρθει στην επόμενη εκπομπή, μη μου ανησυχείτε.

Making Love Out of Nothing At All, αυτή είναι η Air Supply σε ένα μοναδικό τραγούδι του Jim Steinman. Πόσο πραγματικά ακούγεται από την συγγραφή και την ενορχήστρωση ότι είναι Jim Steinman. Ένα τραγούδι το οποίο τους χάρισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους και που ακόμη το παίζουν live σε αυτή την αρκετά προχωρημένη πλέον ηλικία τους και ξεσηκώνει τα πλήθη όπου και αν ακούγεται. Εμείς είμαστε τρία τραγούδια πριν το τέλος, τρία τραγούδια πριν την παράδοση της κιτάλης στο Βασίλη Μπαλά και αυτή την εβδομάδα θα σας προτείνουμε να πάτε στο Μουσείο Ακρόπολης για να δείτε μία περιοδική έκθεση η οποία ξεκίνησε χθες με 7 ενότητες και ονομάζεται Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία ή αλλιώς Έμπνευση. Θα διαρκέσει η έκθεση μέχρι και τις 30 Αυγούστου, οπότε έχετε τη δυνατότητα να την επισκεφτείτε οποιαδήποτε στιγμή. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία και ουσιαστικά παρουσιάζει 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα από ιταλικά μουσεία, τα οποία συνθέτουν 7 θεματικές ενότητες, σχετικές με την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στο ρωμαϊκό πολιτισμό και στη διαμόρφωση γενικά του δυτικού πολιτισμού. Πάτε να τις ρίξετε μια ματιά, πάτε και για το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο είναι φανταστικό, ειδικά αν πάτε έτσι σε κάποια βραδιά που να είναι ανοιχτό, νομίζω πως ειδικά το καλοκαιράκι θα το απολαύσετε λίγο παραπάνω. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και μια και είπα για μουσείο, πάμε σε μια καλλιτέχνηδα μνημείο πραγματικό, η οποία σαν σήμερα το 1967 πραγματοποιεί συναυλία στο Central Park της Νέας Υόρκης και συγκεντρώνει περισσότερους από 130.000 ανθρώπους. Μάλιστα, το φόρεμα το οποίο φορούσε σε εκείνη την παράσταση πουλήθηκε το 2004 σε δημοπρασία για περισσότερες από 5.000 δολάρια. Ποια είναι η μοναδική Barbara Streisand με το τραγούδι της Woman in Love, ένα τραγούδι που ξέρω ότι το αγαπά πολύ ο φίλος μου ο Γιώργος, οπότε θα το χαρίσω σε εκείνον. Να, έτσι κάπως ήταν το παλιό ραδιόφωνο με αφιερώσεις, είτε από εσάς σε άλλους ακροατές ή ακροάτριες, είτε από τους παραγωγούς σε ακροατές και ακροάτριες. Barbara Streisand, Woman in Love, τεράστια επιτυχία, απολαύστε το.

δευτερόλεπτο δεν ήθελα να χάσουμε από την μοναδική, μοναδική φωνή της Barbara Streisand να μας τραγουδά Woman in Love. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πολύ ιδιαίτερης η οποία πραγματικά καταπληκτικές στιγμές σε οποιοδήποτε τραγούδι και αν έχει ευλογήσει με την χαρισματική φωνή της. Εμείς είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στον iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό και συνεχίζουμε με την μοναδική Minnie Riperton, η οποία το 1975 τραγούδισε Inside My Love. Απολαύστε το.

Μοναδική η Μίνι Ρίπερτον, μοναδικό το Inside My Love, ένα τραγούδι το οποίο της χάρισε μια τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε και της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, προτελευταία για φέτος. Άλλη μία θα ακολουθήσει την επόμενη Τετάρτη, η οποία θα είναι και η τελική για φέτος, η τελευταία εκπομπή. Ελπίζω βέβαια να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και από Σεπτέμβρη να επανέλθουμε εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις με τον iFeel Radio. Δεν λέμε ακόμη καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε αυτά την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, μοναδικές στιγμές. Κλείσαν τα σχολεία για όσους είχατε παιδιά ή είστε παιδιά, τα οποία ήσασταν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε κάπως λίγο πιο εύκολα τα πράγματα τώρα. Βέβαια, η ζέστη η οποία έρχεται θα μας χτυπήσει ελαφρώς κατά κέφαλα, καθώς προβλέπονται καυτές ημέρες τον υπόλοιπο Ιούνιο. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Είμαστε τυχεροί, έχουμε τη θάλασσα πολύ πολύ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη συντροφιά, όλους και όλες, και απόψε μου κρατήσατε καταπληκτική παρέα. Σας παραδίδω στα σίγουρα και έμπειρα χέρια του Βασίλη Μπαλά για να σας οδηγήσει με το Music Passport στις καλές μουσικές του κιθαριστικού, έτσι, hard rock και heavy metal ήχου, με τις υπέροχες τραγουδάρες που και απόψε έχει επιλέξει. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Και φυσικά μέχρι τότε καλές βουτιές, καλά μπάνια, καλά κρασιά. Κλείνουμε με ένα ταξίδι στη Γαλλία με τον Σαρλ Ασναβούρ να μας τραγουδά Μουγίδ Ντέμερ. Γεια και χαρά, καλό βράδυ.

Plainfield Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

είναι το Music Passport, ένα δίωρο ροκ μουσικό ταξίδι. Που σας συντροφεύει κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Σωκράτη για τη δώρα, αλλά και στον αδερφό Γιώργο Πέτρου για τα πολύ πολύ όμορφα δύο ώρα που σας και μας χάρισαν. Ξέρετε ότι ο Ιούνις είναι αφιερωματικός για μας εδώ στο Passport, αφιερώματα κάθε εκπομπή και ένα αφιέρωμα. Σήμερα αφιέρωμα στο punk και στο post-punk. Και ήδη ξεκινήσαμε με Stiff Little Fingers και Alternative Ulster.

Αυτή λοιπόν ήταν η εκπληκτική Stiff Little Fingers και το Alternative Ulster, τους οποίους διαδέχεται μια τεράστια μπάντα που έγραψε τη δική της ιστορία. Μια μπάντα που θεωρείται μέσα στις κορυφαίες της punk rock μουσικής σκηνής. Αυτή δεν είναι άλλη από τους Clash. Η Clash λοιπόν του Joe Strummer, δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Give Them Enough Rope, 1978. Και αυτό είναι το απίθανο Tommy Gunn.

Και από το 1978 και τους Clash και το Tommy Gun πάμε ένα χρόνο πίσω ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο 1977 τον Οκτώβρη, όταν οι Sex Pistols κυκλοφορούν το Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.

Αυτός λοιπόν ήταν ο μικρός Θανασάκης που ήθελε να αφήσει το δικό του στίγμα στη σημερινή εκπομπή. Και όπως ξέρετε, εμείς λατρεύουμε μικρό Θανασάκη, όπως και μεγάλη Σοφία Βιά.

και από το μακρινό 1977 ερχόμαστε στο πιο κοντινό 2003 και πιο συγκεκριμένα το Φλεβάρι του 2003, όταν οι The Exploited κυκλοφορούν την αλμπουμάρα τους ονόματι Fuck the System. Πάμε λοιπόν για να γουστάρουμε μέσα από αυτήν την αλμπουμάρα, απολαμβάνουμε το Was It Me.

για τους The Exploited και το 2003, πάμε 2 χρόνια μετά στο 2005 και στους εκπληκτικούς Subways. Ντεμπούτο άλμπουμ λοιπόν για τους Subways, το Young for Eternity 2005. Και μέσα από αυτό το άλμπουμ ξεπίδησε αυτό το super hit, ένα διαχρονικό κομμάτι. Ήταν και το 3ο single από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και ονομάστηκε Rock and Roll Queen. Τεράστια, τεράστια επιτυχία. Και πολύ αγαπημένο βέβαια.

Απίθανοι Subways, αξεπέραστο rock and roll queen, τους αφήνουμε όμως πίσω μας για να περάσουμε στους Godfathers. More Songs About Love and Hate, τρίτο στούντιο άλμπουμ για τους Godfathers, Μάιος του 1989. Λατρεμένο πραγματικά, She Gives Me Love.

Και από το 1989, τους Godfathers και το She Gives Me Love, ερχόμαστε πίσω στο 2003. Και στους απίθανους Αυστραλούς, ονόματι Jet, πολύ αγαπημένη μπάντα. Ντεβούτο άλμπουμ το 2003, το Get Born. Με ένα κομμάτι ύμνο, με ένα κομμάτι σταθμό για τους Jet, αυτό λοιπόν είναι το υπέροχο Are You Gonna Be My Girl. 1, 2, 3, 10,

Και από το debut το άλμπουμ των Jet το 2003 και το Are You Gonna Be My Girl, πάμε στο 7ο στούντιο άλμπουμ του Iggy Pop στο 1986 το Σεπτέμβρη. Είναι το θρυλικό πια, μπλα μπλα μπλα.

μέσα από το οποίο ξεπήδησαν πάρα πάρα πολλά ωραία κομμάτια. Ένα από αυτά ήταν το Cry for Love, πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο. Το δεύτερο πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο από αυτό το άλμπουμ είναι αυτό που ήδη ακούτε, Real Wild Child.

μυθικός και πολύ αγαπημένος Iggy Pop, Real Wild Child, είναι αυτός που μας φέρνει σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μισάωρο του σημερινού μας αφιερώματος στο punk και στο post-punk. Τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μας μισάωρο απόψε, Soul Asylum, Somebody to Soul. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί έρχονται Dead Kennedys, Billy Idol, Ramones, Clash, Dropkick Murphys, Green Day, The Cure, Joy Division και θα προλάβουμε να βάλουμε και Violent Femmes. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο I Feel Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Τις Πέμπτες τι κάνουμε? Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
2: Υπέροχη διαμονή δίπλα σε μαγευτικές παραλίες με έντονες συγκινήσεις αλλά και ηρεμία, πλούσιο πρωινό με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και γεύσεις, επισκεφτείτε το ξενοδοχείο Περιγιάλης της Κύρο. Ο συνδυασμός της απλότητας και της πολυτέλειας σε μια εκπληκτική τοποθεσία. Ξενοδοχείο Περιγιάλη. Μόλις 50 μέτρα από την παραλία και μόνο 1,5 χιλιόμετρο από τη χώρα της Κύρου. Καταλήματα με κήπο, εξωτερική πισίνα και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Ξενοδοχείο Περιγιάλη. Για αξέχαστες διακοπές με μοναδικές εμπειρίες.
0: www.ifeelradio.gr.

Είμαστε μόλις 3 λεπτάκια μετά τις 9.30 πίσω εδώ στο φιλόξενο και αγαπημένο ραδιοφωνικό αέρα του I Feel Radio. Δεύτερο μισάωρο και με τι άλλο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Dead Kennedys μέσα από το debut το άλμπουμ τους Fresh Fruit for Rotten Vegetables του 1980. Τραγούδι ύμνος για τους Dead Kennedys, Holiday in Cambodia.

όμως λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των punk rock τραγουδιών και της punk rock μουσικής σκηνής είναι έντονα πολιτικοποιημένα. Το Holiday in Cambodia λοιπόν γράφτηκε λίγο μετά την γενοκτονία των Καμποτσιανών από τους Ερυθρούς Μέρ. Το καθεστώς τότε ήταν υπεύθυνο για περίπου το 1 τέταρτο του καμποτζιανού πληθυσμού, για την εξόντωση του 1 τετάρτου του καμποτζιανού πληθυσμού ανάμεσα στο 1975 και στο 1979.

Και ήδη έχουμε αφήσει πίσω μας τους Dead Kennedys και το Holiday in Cambodia και περάσαμε στον τεράστιο Billy Idol, Dancing with Myself. Κομμάτι των Gen X που κυκλοφόρησε το 1980-1981, το κάνει συγκλάκι ο Billy Idol και το κυκλοφορεί στο άλμπουμ του Don't Stop.

και βέβαια ένα αρκτήριο κομμάτι της παιδικής ταινίας «Η Ποντικού Πολύ». Μόνο και μόνο για τη μουσική που έχει σε αυτό το παιδικό θα πρέπει να το δείτε. Jet, Billy Idol, Iggy Pop και πολλοί πολλοί άλλοι περνάνε από αυτό το παιδικό.

πολύ αγαπημένος Billy Idol, Dancing With Myself. Τον αφήνουμε όμως για να ξαναπεράσουμε στους αγαπημένους μας Ramones. Είπαμε λοιπόν για έντονα πολιτικοποιημένα κομμάτια. Τι πιο 38 παράδειγμα, Bonzo Goes to Bitburg. Μέσα από το Animal Boy του 1985. Ένα τραγούδι διαμαρτυρία για την επίσκεψη του τότε Αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν στο γερμανικό κημητήριο του Bitburg. Εκεί λοιπόν που έβγαλε ένα λόγο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί που αμέτρητα μέλη των Waffen SS είναι θαμμένα.

φανταστικό Bonzo Goes to Bidburg και όπως το μετονομάσαν My Brain is Hanging Upside Down. Αυτή ήταν η Ramones, τους αφήνουμε όμως πίσω μας για να περάσουμε στους Clash. Και σε ένα κομμάτι το οποίο πρωτογράφτηκε από τον Sonny Curtis και τους Crickets το 1960, αλλά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από το The Bobby Fuller Four το 1966. Μετά το πήραν στα χέρια τους οι Clash.

1979 λοιπόν, μέσα από το EP τους The Cost of Living, The Class και I Fought the Law and the Law Won.

Και μετά τους Clash και το I Fought the Law and the Law Won, ετοιμαστείτε για τους πατέρες του κέλτικου folk punk. Ετοιμαστείτε για τη μπάντα η οποία το έκανε παγκόσμια γνωστό, το έκανε ίσως και μόδα. Εμείς όμως τους αγαπάμε, τους ακούμε και θα τους ακούμε πάντα, γιατί είναι πάντα δυνατοί, πάντα καυστικοί, πάντα πολιτικοποιημένοι. Και πάντα αντιφά. Dropkick Murphys, τα παιδιά από τη Μασακουσέτη, μέσα από το The Warrior's Code, το 5ο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2005. Ύμνος πραγματικός, I'm Sipping Up to Boston.

Μέσα λοιπόν σε αυτές τις κομματάρες που μιλάνε όλες σχεδόν στην ψυχή μας, οφείλουμε να βάλουμε και κάτι το οποίο έμεινε στην ιστορία ως εμπορικό, ως τρεντιά. Πάμε λοιπόν στο 1994 και στους Green Day. Τρίτο στούντιο άλμπουμ για τους Green Day, το Dookie. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Basket Case.

Και από τους Green Day περνάμε σε μια βρετανική μπαντάρα. Αυτή δεν είναι άλλη από τους Cure. Και σε ένα κομμάτι μέσα από το επώνυμο άλμπουμ, το Boys Don't Cry. Το όνομα του δίσκου είναι το αμερικάνικο, γιατί στην Αγγλία ο συγκεκριμένος δίσκος κυκλοφόρησε με το όνομα Three Imaginary Boys. Στην Αμερική λοιπόν κυκλοφόρησε Boys Don't Cry και το επώνυμο κομμάτι είναι αυτό που όλοι λατρέψαμε. Α, και μην ξεχάσουμε, Ιούνιο του 79, έτσι, η κυκλοφορία.

Cure λοιπόν και Boys Don't Cry, τους αφήνουμε όμως πίσω μας για να περάσουμε σε Joy Division. Ιαν Κέρτις λοιπόν και η παρέα τους, ένα κομμάτι που δεν κυκλοφόρησε σε κανένα άλμπουμ, ήταν non-album single. Βγήκε λοιπόν για να το ακούσει το ευρύ κοινό συγκλάκι τον Ιούνιο του 1980 και έκανε πάταγο και ακόμη και μέχρι τώρα ακούγεται και θα ακούγεται πάντα βέβαια. Joy Division και Love Will Tear Us Apart. Βιωματικό κομμάτι για τον ίδιο τον Ιαν Κέρτις.

και η απίθανη Joy Division και το Love Will Tear Us Apart, από το οποίο πήρατε μια πολύ πολύ γερή τζούρα, μας φέρνουν στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα του σημερινού Music Passport. Και επειδή θέλω να τα ακούσουμε όλο, δεν θα πω πολλά πράγματα. Anti-Tap και Violent Femmes. Και μην φύγει κανείς σας, γιατί έρχονται One Way System, Plasmatics, Ramones, White Stripes, Blur, Iggy Pop.

δεν μπορούσα να κόψω αυτή την εισαγωγή. Έρχονται επίσης και Offspring. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει το ταξίδι του πάντα και το κάνει πάντα δυνατά. I need a

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού I Dance Βίρονας.

0: Θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. I Dance Vironas σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
1: Για πάνω από 40 χρόνια, η εταιρεία Νέα Γραφοέντυπα κυριαρχεί στο χώρο των γραφικών τεχνών. Πατρίκαλας Printing Services. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Δημιουργία μακέτας. Έντυπο. Offset εκτυπώσεις. Με συνέπεια, εμπειρία και τεχνογνωσία, σας προτείνουμε εκτυπωτικές και δημιουργικές λύσεις σε προνομιακές τιμές. Πατρίκαλας Printing Services. Διαφημιστικά, προσκλητήρια, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, φάκελοι, ημερολόγια. Χρυσανθέμων 87α, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο.

και από τους δυνατούς και πολύ συνοπτικούς και περιεκτικούς One Way System και το Stab the Judge, φεύγουμε για να περάσουμε σε μια ιδιαίτερη υπέροχη φωνή της punk μουσικής σκηνής. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τη Wendy O, ή αλλιώς, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, Wendy Williams. Την τραγουδίστρια των Plasmatics. Plasmatics και τρίτο στούντιο άλμπουμ, Coup d'État, Οκτώβρης του 1982. Τεράστια επιτυχία. Stop.

Το Coup d'État λοιπόν, το Plasmatics, ήταν ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στα Dirk Studios στην Κολονία. Dieter Dirks, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τόνους, μα τόνους πραγματικά, Scorpions που έχουν έρθει κατά πάνω μας. Και εμείς αφήνουμε πίσω μας τους Plasmatics για να περάσουμε ξανά άλλη μια φορά στη σημερινή βραδιά στους Ramones. Μέσα λοιπόν από το Pleasant Dreams επιλέξαμε να ακούσουμε το We Want The Airwaves, ένα κομμάτι που εμείς εδώ στο Passport αγαπάμε πάρα πολύ.

ένα κομμάτι που ζητάει πραγματικά αληθινά ροκ κομμάτια να παίζονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τα airwaves. Και όχι playlist με τα πολύ αγαπημένα, οι οποίες φτιάχνονται από στατιστικές μελέτες και καταλήγεις να ακούς Gary Moore Still Got The Blues, λες και είναι το μόνο κομμάτι που έχει ο Gary Moore. Γι' αυτό λοιπόν εσείς εδώ στο Nightfill Radio ακούτε αληθινή ροκ μουσική. Γιατί δεν ακούτε playlists βασισμένα σε στατιστικές, ακούτε δικές μας πραγματικές επιλογές, κομμάτια που ακούμε στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, στο δρόμο, στα μαγαζιά που πηγαίνουμε, κομμάτια που πραγματικά αγαπάμε.

και αφήνουμε πίσω μας το Pleasant Dreams στο Ramones για να περάσουμε στο Elephant, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των White Stripes. Jack και Meg White, 2003, και τραγούδι ορόσημο, τραγούδι ύμνος, The White Stripes, Seven Nations Army.

Όπως όλοι καταλάβατε, μας τελείωσαν οι White Stripes και το Seven Nations Army και ήρθαν οι Blur. Μέσα από το επώνυμο πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 97, Song 2.

Και τι λέτε να πάμε ένα αρκετά μακρινό ταξίδι στο χρόνο? Να πάμε πολύ πίσω, να πάμε στον Αύγουστο του 69. Πάμε λοιπόν στο επώνυμο ντεμπού το άλμπουμ των Stooges. Iggy Pop στα φωνητικά και αυτό δεν χρειάζεται συστάσεις, απλά I wanna be your dog. Κορυφαίος πραγματικά Iggy Pop.

και από Iggy Pop και I Wanna Be Your Dog, πάμε σε ένα κομμάτι που ήταν το πρώτο punk rock κομμάτι το οποίο τραγούδησε η κόρη μου 4,5 περίπου χρόνια πριν, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι στα Εξάρχεια με την μπάντα της, με αρκετό κόσμο μέσα. Εδώ, Rage Against the Machine από το επώνυμο debut το άλμπουμ του στο 1992, Tom Morello στην κιθάρα. Killing in the name of...

Έτσι, fuck you, I won't do what you tell me. Ανεπανάληπτη διαχρονική. Αυτή ήταν η Rage Against the Machine και το Killing in the Name of, οι οποίοι αφήνουν τη θέση τους στο τελευταίο κομμάτι για το τρίτο μισάωρο του σημερινού Music Passport. Λατρεμένο, απολαύστε το μαζί μας, The Offspring, Self-Esteem. Και βέβαια μη φύγει κανείς σας, γιατί τελευταίο μισάωρο έρχονται Black Keys, Metallica με Ray Davies, T-Rex, Scorpion σε διασκευάρα, Mission of Burma, Violent Femmes, Talking Heads, The Sound, Bloodhound Gang και αν προλάβουμε και Die Totenhosen. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το ροκ συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. And try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν

0: vinyl.com Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
2: On the air, everywhere. This is
3: I Feel Radio.
4: Are you sitting comfortably?
2: I Feel Radio.
5: Είμαστε στη σχολή χορού I Dance Βίρονας και ακούμε πάντα
6: Απογευματάκι και φύγαμε!
5: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.

0: Only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Έχουμε ένα ρολόι εδώ που γράφει 3,5 λεπτά ακριβώς μετά τις 10.30 και εμείς πίσω εδώ παρέα σας τη φιλόξενη και αγαπημένη συντροφιά του I Feel Radio. Μπήκαμε ήδη λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο του σημερινού μας αφιερώματος στο punk και το post-punk. Πάμε, κάνουμε πιο μελωδική την ατμόσφαιρα. Έχουμε πάει στο πιο πετυχημένο μέχρι στιγμής άλμπουμ των Black Keys, Οκτώβρης του 2011, και κυκλοφορούν το El Camino. Και μια πολύ μεγάλη mainstream επιτυχία τους ήταν και εξακολουθεί και είναι αυτό που ήδη ακούτε, Lonely Boy και Black Keys.

Η τεράστια λοιπόν επιτυχία των Black Keys με τον Lonely Boy επιβραβεύτηκε στα 55 Grammy Awards, όταν το τραγούδι κέρδισε Best Rock Performance και Best Rock Song, και επίσης είχε και nomination για Record of the Year το El Camino, έτσι. Φανταστική Black Keys λοιπόν, υπέροχο Lonely Boy, το αφήνουμε όμως πίσω μας για να περάσουμε σε μια συνεργασία, τη συνεργασία των Metallica με τον Ray Davies. Ο Ray Davies λοιπόν, κύριος συνθέτης των Nix. Των Kings. Πολύ NBA αυτό το καιρό. Νίξ πήραν και το πρωτάθλημα στην Αμερική. Kings λοιπόν. Ο Ray Davies το 2010 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ συνεργασιών το οποίο ονόμασε See My Friends. Παρέα λοιπόν με τους Metallica τραγουδήσαν το You Really Got Me.

και ξεπερνώντας τη δύναμη του You Really Got Me των Metallica με τον Ray Davies, πάμε στους T-Rex, πάμε στο 1973 και στο 20th Century Boy. Ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε από τους T-Rex μόνο σαν single, δεν συμπεριλήφθηκε σε δίσκο.

Και μετά τους T-Rex έχουμε δεύτερη διασκευή σήμερα σε Kings και Ray Davies. Άλμπουμ συλλογή, το Come Black των Scorpions, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2011, με διασκευές σε δικά τους κομμάτια και σε κάποιες πασίγνωστες μεγάλες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν και το All Day and All of the Night των Kings. Το ακούμε από Scorpions.

χαρακτηριστική υπέροχη φωνάρα του Klaus Meine, All Day and All of the Night, των Kings, διασκευασμένο για τις ανάγκες του Come Black. Τους αφήνουμε όμως πίσω και πάμε σε άλλο ένα κομμάτι, το οποίο και αυτό διασκευάστηκε το 1996 από τον Moby. Εμείς το ακούμε στην original εκδοχή του από τον Ιούλιο του 1981 και τους Mission of Burma όταν κυκλοφόρησαν το EP τους Signals. That's when I reach for my revolver.

Φανταστική Mission of Burma, That's When I Reach for My Revolver, απιθανική διασκευή του Moby. Περνάμε όμως για δεύτερη φορά στη σημερινή βραδιά στην ίδια μπάντα και στο ίδιο άλμπουμ. Πάμε στο επώνυμο άλμπουμ των Violent Femmes. Από το 1982 παίξαμε Anti-Tap, τώρα παίζουμε Kiss Off. Αν παίζαμε και Blister in the Sun, κλείναμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες ever των Violent Femmes. Λατρεύουμε όμως Anti-Tap, λατρεύουμε και Kiss Off.

όσο και παράδοξο. Το άλμπουμ Violent Femmes είναι το πιο πετυχημένο της μπάντας μέχρι τώρα. Η Recording Industry Association of America το ανακήρυξε χρυσό 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το 83 και άλλα 4 χρόνια μετά το ανακήρυξε πλατινένιο, παρότι δεν εμφανίστηκε ποτέ στα charts του Billboard 200. Και από τότε που η Nielsen Music άρχισε να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις πωλήσεις, δηλαδή από το 1991, το άλμπουμ έχει πουλήσει 1,8 εκατομμύρια αντίτυπα.

Και μετά τους τεράστιους πραγματικά Violent Femmes έρχονται οι Τιτάνες Talking Heads. Debut το studio album για εκείνους, το Talking Heads 77, κυκλοφόρησε Σεπτέμβρη του 77. Και μας έδωσε ένα τραγούδι σταθμό, όχι απλά για τους ίδιους, αλλά για την παγκόσμια rock μουσική σκηνή. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Psycho Killer. Το ακούγανε παλιά, το ακούμε σήμερα, θα τα ακούμε πάντα. Τέτοιο κομμάτι είναι το Psycho Killer.

Talking Heads λοιπόν, ντεμπού το άλμπουμ το 1977, τρία χρόνια μετά, το 1980, ντεμπουτάρουνε και οι The Sound. Jeopardy ονομάστηκε το ντεμπού το άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1980. Και αυτό είναι ίσως το πιο γνωστό κομμάτι τους μέχρι σήμερα και ένα κομμάτι ύμνος χαρακτηριστικό των The Sound. Λατρεμένο I Can't Escape.

Και κάπως έτσι, με τους εκπληκτικούς The Sound και το I Can't Escape Myself, φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού Music Passport, του σημερινού μας αφιερώματος στο punk και το post-punk. Αυτό μας έρχεται από τους Bloodhound Gang και δεν είναι άλλο από το The Roof Is On Fire. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μας συντροφέψατε και στο σημερινό δίωρο ροκ μουσικό ταξίδι. Σήμερα ένα ταξίδι στη punk και post-punk μουσική σκηνή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 7 νύχτες ακριβώς, ίδιο μέρος, ίδια ώρα. Για το τελευταίο λογικά Music Passport της φετινής σεζόν.

Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Να μην αφήνετε κανέναν, μα κανέναν σας χαλάει τη διάθεση. Να είστε δυνατοί για να μπορείτε να τα φέρνετε βόλτα. Και πάνω απ' όλα, το έχουμε πει, το λέμε σήμερα, θα το λέμε πάντα. Keep on rocking, γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική. Είναι τρόπος, είναι στάση ζωής. Φιλιά σε όλους σας, καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

0: iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: I Feel Radio. Playing more music online. This is your favorite radio station.
1: I Feel Radio. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfill Radio είναι 12.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Music.
0: I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.